Νόβε γεία, όπως πάντα σκυμμένη πάνω από πρωινά κρουασάν. Έντρομοι για τα 10 εκατομμύρια φόνους της νύχτας.